0: Radio 999, only hits.
1: Ακούς στο τσάινο ζεβαλί. Με βανζαμάκου που καζίσε. Δε μόνο το είμαι εσείς που μη. Είναι ανεπέτω ως μιχνίσαι.